0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μια τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
5: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
6: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
7: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
8: 89 Rainbow.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
11: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: 89 Rainbow.
7: Δημητρή, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψωνιά?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
1: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
0: www.nyc.gr.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει
7: 89 Rainbow.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος ή πυρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
12: Velea Home.
11: Και για καρβατοκάμαρες?
12: Velea Home.
11: Κουζίνες?
12: Velea Home.
11: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
12: Πάλι Velea Home.
11: Γρήγορη παράδοση?
12: Velea Home.
11: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
12: ξέρεις,
11: Velea Home.
13: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
14: Καλή σας μέρα. Rainbow Morning Show είναι εδώ από τις 7 μέχρι και τις 11 με Γιώργο Πιτσάκο πίσω από το μικρόφωνο και όλους και όλες εσάς φυσικά που είσαστε πρωταγωνιστές και πρωταγωνίστριες αυτής του τετράωρου προγράμματος, το ξεκίνημα της ημέρας και σήμερα Παρασκευή, για να μην ξεχνιόμαστε, 3 Ιουλίου 2026. Ενημέρωση, αληθινή μουσική και επικοινωνία. Όλα αυτά μαζί βάλτε τα εδώ στον 89 Rainbow. Που αλλού...

Αυτή είναι η Amy McDonald. This is the life. Amy McDonald από Καναδά. Και σε μεγάλη επιτυχία, έκανε την επιτυχία αυτή, παιδιά, αν δεν κάνω λάθος, σε ηλικία 80 χρονών. Αποδεικνύοντας ότι ναι, οι καλλιτέχνες, καλλιτέχνηδες το έχουν. Δεν υπάρχει ημερομηνία λήξης. Άμα το αγαπάς. Καλημέρα, τι μου κάνετε, πώς είσαστε. Καλώς ήρθατε στην τροφιά μας με συννεφιά σήμερα. Θα σας πω τα του καιρού σε λίγο, αφού στείλω πρώτα καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη από Σουηδία, που είναι βροχερά εκεί και εδώ υπάρχει μια πιθανότητα, αν και δεν το δίνει η Έμι, η φίλη μας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βαγγέλη από Φλόρινα. Καλημέρα στην Τατιάνα Παπά, τον Ντόλι από εκεί Βόρειο Εύρο. Καλημέρα στην Αγάπη Τσακάλη, τη Μαρία Παυλίδου, το φίλο μου τον Γιώργο, τη Βάσο, τους φίλους μου μάλλον και τον Αποστόλη από Ρεόκαστρο. Καλημέρα στον Δημήτρη με το κέφι του κάθε μέρα, το οποίο είναι απίθυμενο πραγματικά. Έχει πάρα πολύ κέφι αυτός ο άνθρωπος και το μεταδίδει και σε όλα τα παιδιά στην αστυνομική διεύθυνση Πρέβεζας. Καλημέρα στον Δημήτρη επίσης από Λαγκαδά. Καλημέρα στον Κοσμά από στον Τουγκάρδη και στον Βασίλη Μαντούδη. 6943-808089 Viber, αλλά έχουμε και Facebook και Instagram. 27 βαθμούς, 65% σχετική υγρασία, 4 αποφοράκια βορειοανατολικός, δεν του φαίνεται. Και η αλήθεια είναι ότι η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει στους 36, ίσως και 37 βαθμούς στο αστικό κέντρο. Όλα τα στοιχεία που σας δίνω, να ξέρετε ότι δεν έχουν να κάνουν με τα πέριξ στη Θεσσαλονίκη, στο νομό δηλαδή, γιατί εκεί οι θερμοκρασίες είναι πιο χαλαρές σε κάποιες περιπτώσεις και μπορεί να υπάρχουν και πιο πολλές βροχές.

Όταν τα θέλεις όλα, να τα θέλεις ολοκληρωτικά, ρε παιδί μου, τα θέλεις τώρα. I want it all, I want it now από τους Queen. Γεια σου φίλε μου, Νίκο με τη φωτογραφία καθοδόν εκεί. Ο άνθρωπος στη δουλειά του και καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο από το εξωτικό Σοχό. Καλημέρα στο Δημήτρη Προβατάρη και όλα τα παιδιά σε Οάστ και Κτέλ, στον Ηλία τον Περιστέρη. Καλημέρα στην Αλίκη, καλημέρα στη Στέλλα. Καλημέρα στη Χριστίνα, εδώ στη συντροφιά μας που αυξάνεται και πληθύνεται στιγμή με τη στιγμή και καλά κάνετε, γιατί με βοηθάτε και εμένα να πάρω μπρος, παρότι έχω ξυπνήσει νωρίς. Να σας πω ότι έχουμε σήμερα επιφυλακή επίπεδου 3, δηλαδή ο βαθμός επικινδυνότητας είναι για πυρκαγιά αυτός, να το έχετε κατά νου. Οπότε σε δασικές περιοχές, αν είστε Χαλκιδικοί και έχετε ξεκινήσει την άδειά σας, όπως είναι στο Δήμο Κασάνδρας και Σιδωνίας, δεν υπάρχει περίπτωση να πάτε, απαγορεύεται και πρέπει βέβαια από μόνοι μας να το επιλέξουμε αυτό, γιατί είδατε τι συμβαίνει. Και σε καθημερινή βάση έχουμε πάρα πολλές φωτιές. Σε καθημερινή βάση προλαβαίνουν η πολιτιστική προστασία και η πυροσβεστική να τις σβήσουν. Αλλά χθρινήσαμε και δύο θύματα. Ξεκίνησε μάλλον από τσιγάρο η φωτιά εκεί στην περιοχή Λιτή, Δερβαίνη και Ωραιόκαστρο. Εν πάση περιπτώσει, να μην μείνουμε στα δυσάρεστα. Θέλει να προσέχουμε και να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας και τις εσωτερικές μας οδηγίες. Και πάμε τώρα να απολαύσουμε ένα τραγούδι που αγαπάω τόσο πολύ, μα τόσο πολύ. Έτσι, ZZ Top Lacrange. You must spread around. United takes the time. Right to check out.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: μία και μοναδική Τίνα Τάρνερ. Ένας και μοναδικός φίλος μου, Λεωνίδας Αμπατζόγλου, στο φουλ το κλιματιστικό. Έχει ζέστη και σήμερα θα είναι πάνω από 35 βαθμούς. Οτιδήποτε ορίζεται πάνω από 35 βαθμούς, όπως 36 με 37 που θα έχουμε σήμερα, είναι καύσωνας, παιδιά. Οπότε θέλει υπομονή, κυρίως για εσάς που επαγγελματικά βρίσκεστε στους δρόμους και το χρειάζεστε. Καλημέρα και στο Χρήστο το Δεμερτζή. Είχαμε χθες και ένα περιστατικό στο τσάκ, τη γλιτώσαμε. Ένα μεταλλικό κομμάτι, μια δοκός δηλαδή, εκεί από τη γέφυρα Πανοράματος, έπεσε μαζί, πήρε και άλλες καλωσιές μαζί της, με αποτέλεσμα να χτυπήσει και να προκαλέσει φθορές σε πολλά αυτοκίνητα. Ευτυχώς όμως δεν τραυματίστηκε κανένας οδηγός και τελειώσαμε με αυτήν την ιστορία. Τώρα, όσον αφορά την κίνηση αυτή τη στιγμή, να σας πω ότι δεν έχουμε μεγάλα προβλήματα. Περιφερειακή οδός από ανατολικά προς δυτικά, μετά την Τριαδρία, σε ένα μικρό κομμάτι μέχρι τις Σικές, θα συναντήσετε κίνηση, αλλά είναι υποβερτή. Και από την άλλη πλευρά, όλα καλά. Οι υπόλοιποι κεντρικοί δρόμοι αρχίζουν και φορτώνουν μάλλον με οχήματα, αλλά δεν έχουμε κάπου πρόβλημα.
1: Τέλειωσε το Λύκειο. Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
8: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
7: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
8: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
7: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
8: Νέα εποχή Waterland.
7: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
9: 89 Rainbow.
10: Με τις υγείες σου.
11: Πες έναν αριθμό.
10: 21.
11: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
10: Τα Leroy Merlin.
11: Μα δεν αρχίζουν από φι.
10: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
11: Φύγαμε!
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 7:30.
13: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός, χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς, όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
14: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
15: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
16: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
13: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Βλέπω εδώ από το δικό σας ανακοινωθέν ότι έχουμε συννεφιά σε αρκετές περιοχές. Πρώτα απ' όλα η φίλη μου η Βάσου από Νάουσα μου λέει ότι και εκεί έχουν συννεφιά. Το ίδιο συμβαίνει και με την ενημέρωση που έχω από την καλή μου φίλη τη Δώρα. Από ό,τι βλέπω, Δώρα τουλάχιστον δεν δίνει βροχές για σήμερα. Άρα θα μπορέσεις να πας με το φόβο των Δανάων στην έκθεση βιβλίου, γιατί και έκθεση βιβλίου είναι συννεφιασμένος ο καιρός. Αλλά δεν δίνει βροχές για σήμερα και για αύριο. Καλημέρα στον Νίκο Βαλαβάνη και την Κωνσταντίνα. Καλημέρα στη Ματίνα. Καλημέρα επίσης στην Δανάη. Καλημέρα και στο φίλο μου τον. Ποιον έχω, τον Χριστόφορο από Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής, 6943-8889. Το Viber είναι αυτό. Facebook και Instagram τα χρησιμοποιείτε όλα και επικοινωνούμε μαζί. Λοιπόν, να σας υπενθυμίσω, γιατί το είπα τις προάλλες, νομίζω προχθές, ότι από σήμερα το βράδυ, 11 η ώρα, μέχρι και τις 11 η ώρα του Σαββάτου, θα είναι κλειστά η περιφερειακή οδός. Θα γίνουν εργασίες και μάλιστα θα είναι και στις δύο κατευθύνσεις. Αν έρχεστε από δυτικά προς ανατολικά, θα είναι από Επταπυργίου μέχρι Τριανδρία. Κλειστά, εκείνο το κομμάτι. Οπότε θα είναι και από Τριανδρία προς Επταπύργιο από την άλλη πλευρά. Όταν έρχεστε από δυτικά προς ανατολικά, θα πρέπει να κατευθυνθείτε από την Ανθέων στον κεντρικό ιστό και από την άλλη πλευρά, από ανατολικά προς δυτικά, θα πρέπει να μπείτε από την Κατσιμίδη στην Τριανδρία. Επίσης, να πω ότι οχήματα άνω των 3,5 τόνων, δηλαδή μιλάμε για φορτηγά, δεν θα κυκλοφορούν καθόλου και την Κυριακή. Αυτά είχα να σας ενημερώσω, να το έχετε κατά νου.

Δεν λέω να χιονίσει, αλλά να είχαμε λίγο τη δροσιά από ένα χιονισμένο τοπίο. Για λίγο, για λίγο. Red Hot Chili Peppers Snow. Καλημέρα στην καλή μου φίλη Αποστολία από Ρεστιάδα. Γεια σου Φωτεινή. Καλημέρα στο Χριστό Μάλε. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Νεκτάριο εδώ στη συντροφιά μας. Άλλοι ζεσταίνεστε, άλλοι δροσίζετε όπως η Μαρία. Ο καθένας το βλέπει και το αντιλαμβάνεται όπως θέλει και καλά κάνετε. Η αλήθεια είναι και λέγαμε προηγουμένως για το πόσο επικίνδυνες είναι οι καιρικές συνθήκες και το γεγονός ότι πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε και από την άλλη παιδιά τι μάστιγα είναι αυτή. Μπαζότοποι παντού πετάνε τα σκουπίδια, επιχειρήσεις αλλά και ιδιώτες όπου βρούνε σε αγροτικές εκτάσεις. Και αυτό γίνεται, το είπα τις προάλλες, και εκεί στην περιοχή της Νέας Ηράκλειας, όπου είναι δραματική κατάσταση στρίβοντας από τον. Όχι Άγιο Βασίλειο, όπως λέγεται, από εκεί Άγιο Παύλο, σωστά. Λοιπόν, θα δείτε πάρα πολλά τέτοια μέρη, όπως και στο νομό Θεσσαλονίκης, τα οποία είναι και κρυμμένα. Και όχι μόνο αυτό, δεν είναι το ότι είναι εστίες φωτιάς. Είναι το γεγονός ότι απομονώνουν το έδαφος, ότι αν βρέξει εκεί θα πλημμυρίσει. Υπάρχουν επίσης και απορρίμματα τα οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνα για την υγεία μας. Κάποια από αυτά είναι και χημικές ουσίες. Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι. Ποιος άνθρωπος το κάνει αυτό? Εντάξει, αλήθεια είναι ότι οι αρχές, αν ανακαλύψουν ότι συμβαίνει και πιάσουν κάποιους, τα πρόστιμα είναι τεράστια. Αλλά αυτό είναι το ζητούμενο στην όλη υπόθεση. Δηλαδή να φοβόμαστε για τα πρόστιμα και να πηγαίνουν οι άνθρωποι αυτοί όσο το δυνατόν πιο μακριά και απομακρυσμένα να πετάνε αυτά που δεν πρέπει να πετάξουν. Τι να πω.

0: Προορισμός. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Είναι η νέα πρόταση για κοντινές αποδράσεις το φετινό καλοκαίρι. Μόνο σε 15 λεπτά, μια ολοκένουργια πισίνα, η μοναδική με αλμυρό νερό για τέλειο μαύρισμα, χωρίς χλώριο και κάθε ευεργετική ιδιότητα του θαλασσινού νερού, σε περιμένει στο Hotel Heaven. Δροσιστικά κοκτέιλς, η καλύτερη μουσική και υπέροχη θαλασσινή αίσθηση. Hotel Heaven. Heaven. Κόμβος νέου ρυσίου, τα γαράδες. Τηλέφωνο κράτησης για την πισίνα 2392072701.
4: 89 Rainbow.
5: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
4: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 8.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
7: Καλή σας μέρα. Όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας, καλά πράξατε. Rainbow Morning Show και Γιώργος Πιτσάκος, Δευτέρα έως και Παρασκευή, Παρασκευή σήμερα, για 4 ώρες. Μέσα σε αυτές τις 4 ώρες επικοινωνούμε, γιατί έτσι είναι, αμφιδρομησία στο ραδιόφωνο και φυσικά ανταλλάσσουμε απόψεις, ακούμε αληθινή μουσική, ενημερωνόμαστε, χωρίς άγχος, χωρίς κλαπιές, το επαναλαμβάνω, σε μια εποχή γεμάτη άγχος, και όλα αυτά συμβαίνουν στον έναν και μοναδικό, τον αγαπημένο μας, 89 Rainbow.

Måneskin και Begging, διασκευάζοντας βέβαια το Begging, μια τεράστια επιτυχία από το 1977 με το δικό τους ύφος και στυλ. Αμέσως μετά την επιτυχία που έκαναν στο, πώς το λένε, Eurovision. Είναι από τα συγκροτήματα που ξεπετάχτηκε και ο καλλιτέχνης βέβαια, κάνει όλο καριέρα τώρα, φοβερά πετυχημένα. Και πάνω που τα λέγαμε χθες και τα συζητούσαμε και λέγαμε ότι ο πολιτικός λόγος πρέπει να είναι προσεκτικός, να μην είναι αμετροεπής, να μην είναι οξύς, να μην είναι δηλητηριασμένος με πολλές απειλές μέσα. Και το κύριο Κυρανάκης, και τι κάνει, όχι μία, δύο, τρεις φορές, καταδεικνύει τον κύριο Τσίπρα και το κόμμα του την Ελλάς ότι είναι η ηθική αυτούργη για τις βομβιστικές επιθέσεις που γίνανε στη Θεσσαλονίκη και χάθηκε η ζωή της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Και η ίδια η γυναίκα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Παπαγεωργείο, νομίζω στο ΟΚΑΠ. Εν πάση περιπτώσει, είναι στο νοσοκομείο και προσπαθούμε πραγματικά να μην χάσει τη ζωή της. Αυτά τα πράγματα, παιδιά, είναι ανεπίτρεπτα. Σε όλον τον πολιτικό χώρο, όταν συμβαίνουν και όταν βγαίνει ο κύριος Κυρανάκης, ένας άνθρωπος πρέπει να προσέχει διπλά και τριπλά σε ό,τι λέει. Σε μια περίοδο που μπορεί μέσα στο φθινόπωρο να έχουμε εκλογές, γιατί κανονικά πηγαίνουμε για την άνοιξη του 27, αλλά υπάρχει και αυτή η πιθανότητα μέσα στο φθινόπωρο. Τι δημιουργεί, έρχεται ο φανατικός λοιπόν σε κάθε κόμμα, σε όλα τα κόμματα υπάρχουν φανατικοί, και αυτό το πράγμα το ντύνονται και η βία δεν ξέρεις που μπορεί να οδηγήσει. Δεν επιτρέπεται, και ξέρετε γιατί γίνεται, γιατί όλα τα πολιτικά πρόσωπα κρύβονται πίσω από τον εξεσκελετό που λέγεται νόμος 86. Για να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Είναι τραγικό να συνεχίζεται.

Εδώ σας θέλω τώρα. Πες το γρήγορα άμα θέλεις. Άμα μπορείς δηλαδή. I don't wanna go on with you like that. Εμένα μου βγάζει ένα τεράστιο ζόρι. Αφήνεις να το πεις πιο γρήγορα, γιατί έχει και τα φωνήεντα τα οποία πρέπει να προσέξεις να μην μιλάς σαν να είσαι από την Σαουδική Αραβία. Αυτό όμως είναι ένα υπέροχο τραγούδι από τον Elton John. Και κυρίες και κύριοι, αλλάζει το νόμος σχετικά με τα σπίτια, στις πολυκατοικίες, τα κοινόχρηστα. Τώρα πλέον θα μπορεί κάποιος με το νέο νομοσχέδιο, το οποίο το επιμελείται η ειδική 13μελής επιτροπή, με τον κύριο Φλωρίδη να ηγείται του θέματος και να αναφέρει ότι θα μπορείτε το σπίτι σας να το χωρίζετε και το μισό να το νοικιάζετε και στο άλλο μισό να μένετε εσείς. Αυτό δεν μπορούσατε να το κάνετε μέχρι τώρα με το συγκεκριμένο νόμο, να το κάνουμε. Και εγώ είμαι μέσα στο κόλπο αυτό. Λοιπόν, στο απαγορευτικό, αλλά το ζητούμενο στην όλη υπόθεση είναι ότι πλέον για τα κοινόχρηστα που είναι μεγάλος δαλγκάς σε πάρα πολλές οικοδομές, θα πρέπει να υπάρχει αποθεματικό το οποίο θα χρησιμοποιείται και θα αλλάξουν τώρα οι κανόνες. Θα γίνουν τα κοινόχρηστα πολύ πιο αυστηρά. Εάν δεν τα πληρώνεις από ό,τι βλέπω και από ό,τι καταλαβαίνω μέσω ΑΔΕ, θα γίνεται όπως ακριβώς και με τις κλήσεις. Θα περνάνε στην εφορία. Για να δούμε.

0: One of These Nights. Ένα συγκρότημα γεμάτο επιτυχίες, σίγκλες. Πάντως η αλήθεια είναι ότι είχα πάρα πολύ καιρό, παιδιά, να δω να γίνονται εργασίες όσον αφορά την ιδροδότηση, συγκεκριμένα από την ΕΙΑΘ, και να ξεκινάνε από σήμερα το βράδυ 12 η ώρα και να τελειώνουν 5 η ώρα το πρωί. Αρκετό καιρό παλαιότερα συνηθιζόταν, κυρίως όταν τα προβλήματα αυτά επήγουν για να λυθούν καταστάσεις που δυσκολεύουν εκεί τους ανθρώπους που μένουν, τους δημότες. Αλλά αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Στην περιοχή της Ευαγγελίστριας θα γίνει. Θα ξεκινήσουν εργασίες 12, θα κρατήσουν μέχρι τις 5. Βέβαια η ΕΙΑΘ σου λέει ότι θα προσπαθήσω να το κάνω πιο νωρίς να τελειώσει. Συνήθως πιο νωρίς τελειώνουν, γιατί ήδη έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι εκεί και πρέπει να γίνει αντικατάσταση σε έναν αγωγό. Θα γίνει σήμερα το βράδυ, να το έχετε κατά νου εσείς που είστε στην περιοχή της Ευαγγελίστριας. Από την άλλη πλευρά, να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Παιδιά, είναι μια χαρά τα πράγματα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα σε περιφερειακή οδό. Κωνσταντίνου Καραμαλή Βατή, Δελφών Βατή, Βασιλή Όλγα μια χαρά, Τσιμισκή Εγνατία. Πηγαίνω καθοδικό και ανωδικό ρεύμα επίσης της Μίκη Θοδωράκη πρώην Λαγκαδά και η Μοναστηρίου, η Σταθμού. Μπράβο. Και η Ιωνός Δραγούμη, βλέπω εδώ, όλα βαίνουν καλώς.
1: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο δολογώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Πλάς, πλάς, πλάς.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
7: Πλάς, πλάς, πλάς.
8: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: 89 Rainbow.
10: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
11: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
10: Και η νομική προστασία?
11: Προστασία, αλλά νομική.
10: Και η απαλλαγή?
11: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
10: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
11: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
12: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
13: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
12: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
13: νιώστε ασταμάτητοι.
12: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
14: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
15: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
16: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Αυτό είναι το πιο όμορφο μουσικό δηλητήριο. Poison από Alice Cooper. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα, καλημέρα στη Σμαράγδα. Καλή γυμναστική. Έτσι, να σας βλέπω να γυμνάζετε. Γυμνάζομαι και εγώ μαζί σας. Το έχω πει πολλές φορές. Καλημέρα στον Νικόλα. Καλημέρα στον Τζακ. Καλημέρα στον Μπόμπι. Τους τετράποδους αυτούς έρωτες. Από την φίλη μου τη Δώρα, τις φωτογραφίες που μου στέλνει. Και να σας πω, παιδιά, ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε 27 βαθμούς. Ό,τι είχαμε και το πρωί δηλαδή δεν άλλαξε. Τέσσερα μποφοράκια άλλαξε όμως η κατεύθυνση του ανέμου. Είναι βορειοανατολικός. Σύνηθες φαινόμενο. 67% σχετική υγρασία. Δίνει κάποια πιθανότητα για βροχή. Δεν έχω όμως. Η αλήθεια είναι ανακοινωθέν για να έχουμε δυνατές βροχές σήμερα. Το έχετε κατά νου. Αν όμως βρίσκεστε σε διακοπές και είστε στη θάλασσα και κάνετε μπάνιο και δείτε ότι αρχίζει να βρέχει και να πέφτουν αστραποβρόντια, επειδή ζεσταίνει η θάλασσα, μην καθίσετε μέσα, νομίζοντας ότι θα περάσετε ευχάριστα. Όχι, γιατί οι κεραυνοί έχουν την τάση να πηγαίνουν στο ψηλότερο σημείο. Εκείνη τη στιγμή, ποιο είναι αυτό? Το κεφάλι που προεξέχει. Γι' αυτό λοιπόν βγαίνετε και πηγαίνετε μέχρι να κοπάσει η μπόρα σε ένα ασφαλές μέρος. Γιατί πάνω απ' όλα, είπαμε, είναι η ασφάλεια. Και με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι, φωτιές, πλημμύρες, χαλάζει, αναρωτιέσαι τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει και κάτι διαφορετικό. Δεν είναι καθόλου απλό. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον να σου το εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές για πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις πραγματικά τι περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.

How long have you been blind? Αναρωτιέται ο Lenny Kravitz. Γεια σου φίλε μου Κώστα, εννοείται το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε όταν θα ξεκινήσει ξανά η μουσική, Walk of Life από Dire Straits, είναι για σένα. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Ηλία, ο οποίος πολύ σωστά λέει ότι η αγωγημότητα στην θάλασσα είναι μεγάλη, γι' αυτό ο κεραυνός και μακριά να πέσει μπορεί να ταξιδέψει κάποια χιλιόμετρα, θέλει προσοχή γενικότερα. Όταν έχουμε αστραποβρόντια, βγαίνουμε από την θάλασσα. Και είχαμε, συνεχίζονται οι αγώνες. Οι αγώνες έχουν φοβερό ενδιαφέρον στο παγκόσμιο κύπελο, κακά τα ψέματα. Βλέπω εδώ ότι η Ελβετία κέρδισε 2-0 την Αλγερία και πέρασε στην επόμενη φάση. Πορτογαλία 2-1 την Κροατία σε ένα παιχνίδι που μπήκε το γκολ στο 94 και στο 97, νομίζω. Ήταν η Κροατία που ισοφάρισε, αλλά τελικά ήταν offside. Όλα τα παιχνίδια έχουν στις καθυστερήσεις, κρίνεται ποιος θα περάσει στην επόμενη φάση. Και έχει πολύ ενδιαφέρον. Η Ισπανία καθάρισε άνετα την Αυστρία με 3-0. Σήμερα έχουμε το παιχνίδι της Αυστραλίας με την Αίγυπτο. Αργεντινή με το πράσινο ακροτήρι που είναι εκπληξάρα. Και Κολομβία Γκάνα. Και θυμήθηκα τώρα την προφητεία που είχε κάνει ο ένας και μοναδικός μεγάλος Μαραντόνα, που είχε πει ότι το 2026, όταν θα γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το επόμενο παγκόσμιο κύπελο, προσέξτε, θα έχουν λέει 4 περιόδους όπως το μπάσκετ, μόνο και μόνο για τις διαφημίσεις. Γιατί αν νομίζετε εσείς ότι αυτό τα δύο διαλύματα που κάνουν από 3 λεπτά για να δροσιστούν οι παίκτες ότι ισχύει, δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Το κάνουν για να βάλουν εμβόλυμα κάποιες διαφημίσεις, γιατί έχουν πάρα πολλούς χορηγούς. Και ο μεγάλος, ο ένας μοναδικός και πολύ ισχυρή προσωπικότητα Μαραντόνα, το είχε προβλέψει αυτό. Όπως δεν είχε κολλώσει ποτέ στη ζωή του να εκφέρει την άποψη, ακόμα και όταν είχε πάει στο Βατικανό και είχε συναντήσει τον Παπά.

0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
1: Το κατάστημα iStorm Τσιμισκή επιστρέφει με ένα τριήμερο πάρτι προσφορών. Από την 5η 2 Ιουλίου, το νέο Apple Premium Partner Store της πόλης ανοίγει ξανά τις πόρτες του. Θα βρεις MacBook Air M4 από 999 ευρώ, iPhone 16 από 769 ευρώ και πολλές ακόμα προσφορές. Μπες στο iStorm.gr να τις δεις. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπουρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα. Είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σκιάθο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. 89 Rainbow.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
12: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
11: What?
13: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πολύ καλά καταλάβατε. Είναι 9 η ώρα και περνάμε στο τρίτο μέρος Rainbow Morning Show και Γιώργος Μπιτσάκος από τις 7 μέχρι και τις 11 για όλο τον Ιούλιο μαζί. Θα είμαστε παρεούλα μέσα σε αυτές τις 4 ώρες. Τα βολεύουμε όλα. Και την ενημέρωσή μας και την καλή μας διασκέδαση, την αληθινή μουσική, την επικοινωνία μας που γίνεται με διάφορους τρόπους. Και το κάνουμε αυτό γιατί είναι ο κανόνας. Ο χρυσός κανόνας που, μα φυσικά, στον 89 Rainbow.

Επιστροφή σε Rainbow Morning Show με Evanescence και Call Me When You're Sober. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο. Καλημέρα στην Παναγιώτα. Ναι, Μαρία, θα σας πω, γιατί έλεγα προηγουμένως για τον Μαραντόνα ότι είχε συναντηθεί και με τον Πάπα. Και μου λέει, μπορείς να μας πεις τι είπε με τον Πάπα. Λοιπόν, ήταν η εποχή που είχε πάει στην Νάπολη. Ήταν τεράστιος παίκτης, ακριβοθόρητος και, εν πάση περιπτώσει, πήγε σε μια ομάδα στην Ιταλία που δεν είχε πάρει ποτέ πρωτάθλημα. Και είναι και μια λαϊκή, αν θέλετε, πόλη. Εκεί είναι, βέβαια, και η βάση της Καμόρα που αργότερα του στήχησε, γιατί μπήκε μέσα στην λέλα από των ναρκωτικών και δεν μπόρεσε να ξεφύγει. Αλλά ο άνθρωπος αυτός τους έδωσε πρωτάθλημα και γενικά τους έκανε να πρωταγωνιστούν. Κάποια στιγμή είδε ο Πάπας ότι είναι ένας άνθρωπος πέραν από φοβερός ποδοσφαιριστής και πολύ έντονη προσωπικότητα και ήθελε να τον γνωρίσει. Και έτσι, λοιπόν, διευθετήθηκε ένα ραντεβού. Καθώς πήγαινε με το αυτοκίνητο μέσα στο Βατικανό, έβλεπε τις στέγες από εκκλησιαστικές, από εκκλησίες και από εκκλησιαστικά, ας πούμε, σπίτια και οικοδομήματα που ήταν όλα χρυσά. Όταν κάνανε το ραντεβού, τον ρώτησε κάποια στιγμή εκεί που ξεκινήσανε τον Πάπα και του λέει: τι είναι αυτά, λέει, εδώ, τι γίνεται με αυτές τις στέγες? Λέει: είναι χρυσές, λέει, είναι, λέει, και οι τρούλοι των εκκλησιών. Και τότε λέει: γιατί δεν κάνετε κάτι για τους φτωχούς? Του είπε ο Πάπας ότι το Βατικανό κάνει φιλανθρωπικό έργο, εννοείται, και βοηθάει τον κόσμο. Λέει: τι άλλο να κάνει? Ξέρω εγώ, λέει, ρε άνθρωπε, πουλα τις στέγες, λέει, που είναι χρυσές. Ήταν από αυτούς που δεν μας ακούσαν τα λόγια του. Και όταν το παγκόσμιο κύπελο έγινε στην Ιταλία και έπαιξε η Ιταλία με την Αργεντινή στην Νάπολη, για φανταστείτε, λοιπόν, οι Ναπολιτέζοι τι υποστηρίξανε, την Ιταλία, τη χώρα τους, ή την Αργεντινή? Την Αργεντινή. Και όχι μόνο αυτό, ήταν τόσο έντονη προσωπικότητα, ήταν προσωπικός φίλος με τον Φιντέλ Κάστρο και γενικότερα δεν έκρυβε ποτέ την άποψή του, γι' αυτό και έμεινε στην ιστορία, όχι σαν κορυφαίος ποδοσφαιριστής, αλλά και σαν κορυφαίος σαν ιδέα.

Ένα τραγούδι αναλύωτο στο πέρασμα του χρόνου από τους Van Halen και το υπέροχο Jab στον αέρα της πόλης. Εδώ Rainbow Morning Show. Καλημέρα στην Αφροδίτη. Καλημέρα στην Ματούλα. Καλημέρα επίσης και στην Έλενα, στη συντροφιά μας. Είτε είναι το 6943-8889 το Viber, είτε είναι Facebook. Α, είπα Facebook, να θυμηθώ το Σπύρο και τη Σταματία από Λουκουμπάση, Κογκό. Μου έχουν στείλει πριν από ώρα την καλημέρα τους και το έχω ξεχάσει. Όπως επίσης και η Κατερίνα. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει Ανατόλιος Ανατολία, Ζουμπούλη Ζουμπουλία, Ιάκυνθος Ιακύνθη. Το ίδιο είναι, διαφορετική ονομασία. Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Και έχει δίκιο ο φίλος μου ο Γιώργος. Σαν σήμερα πέθανε ο Τζιμ Μόρισον. Αυτό έγινε το 1971, όταν ο άνθρωπος ήταν 28 μόλις χρονών, πολύ νέος. Γεννήθηκε ο Φρανς Κάφκα και ο Τόμ Κρούζ μαζί με τον Σταύρο Νιάρχο.

για να δείξουμε ότι τελικά τα ζώδια δεν παίζουν κανένα ρόλο, καθώς ετερόκλητοι χαρακτήρες γεννιούνται καθημερινά. Και τώρα τι θα σας πω. Τώρα θα σας πω αυτό που όλους τους ανθρώπους που έχουμε επιχείρηση μας ταλανίζει, μας βασανίζει, γιατί πρέπει να την κρατάμε ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρουμε όμως πώς. Δεν χρειάζεται να ξέρουμε εμείς. Ξέρει το Vodafone Business που μας δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online για την επιχείρησή σου που χρειάζεται στο vodafone.gr/business.

0: Σίγουρα τραγουδάς και εσύ μαζί με τον Iggy Pop. Passenger. Θυμόσαστε χθες που σας έλεγα ότι γίνονται αρκετές εργασίες καθαρισμού πράσινου, ξέρω, χόρτα που απομακρύνονται εδώ, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Από τον ανισόπεδο κόμβο της Βούλγαρη μέχρι το Ρήσιο και βέβαια από το Ρήσιο προς τον ανισόπεδο κόμβο της Βούλγαρη γίνονται εργασίες. Θα συνεχιστούν και σήμερα. Έχουν ξεκινήσει από τις 6 ώρα το πρωί. Είναι κινητό το συνεργείο. Θα το βρείτε τέρμα δεξιά να καθαρίζει την πρασινάδα που δεν πρέπει και να απομακρύνεται ξερόχορτα, γιατί βρισκόμαστε σε μια περίοδο αρκετά επικίνδυνη με θερμοκρασίες υψηλές, αέριδες, για φωτιές και πυρκαγιές. Να το έχετε κατά νου και σήμερα. Δεν θα σας ταλαιπωρήσει πολύ, αλλά σίγουρα μια ταλαιπώρια θα υπάρχει σε εκείνα τα σημεία που γίνεται η κοπή. Όσον αφορά την κίνηση, δεν έχουμε προβλήματα μεγάλα. Στην περιφερειακή οδό έχουμε μόνο από το 424 και μετά, όπως έρχεστε δηλαδή από δυτικά προς ανατολικά, ανεβαίνοντας την ανηφόρα και μέχρι να φτάσετε στο Υπταπύργιο. Η κεντρική δρόμη υπόλοιπη είναι διαχειρίσιμη. Την παραπάνω κίνηση τη βλέπω στο καθοδικό ρεύμα της Μίκη Θοδωράκη, πρώην Λακαδά, πιάνοντας από Αμπελόκηπους μέχρι τη συμβολή κάτω με την Εγνατία. Αυτά μέχρι στιγμής.
1: Ο καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσεί το καλοκαίρι σου.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Ο Κοτσόπολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μπαίνεις τσουλώντα! Βγαίνεις περπατώντας.
6: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
7: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
8: Βελέα Home.
7: Και για κρεβατοκάμαρες?
8: Βελέα Home.
7: Κουζίνες?
8: Βελέα Home.
7: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
8: Πάλι Βελέα Home.
7: Γρήγορη παράδοση?
8: Βελέα Home.
7: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
8: ξέρεις.
7: Βελέα Home.
9: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
10: 89 Rainbow.
11: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
12: Δημήτρη, για πού το βάλες?
13: Πάω κέντρο.
12: Α, στην αγορά για ψώνια?
13: Όχι.
12: Λαδάδικα για φαγητό?
13: Όχι.
12: Παραλία για καφεδάκι?
13: Ούτε.
12: Πού πας στο κέντρο?
13: Οτοβιζιόν για κταίο.
14: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
15: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 9:30.
16: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό, Δίος.
17: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Έχω πει πολλές φορές ότι η φωνή της Maggie Rayleigh είναι αυτή που όταν τραγουδάει σε ταξιδεύει. Ναι ρε φίλε, σε αναγνωρίζει, αλλά με έναν πολύ ευχάριστο τρόπο, ονειρικό θα έλεγα. Και είναι χάρισμα τεράστιο αυτό. Την καλημέρα μου στο φίλο μου το Μάνο από Βέλγιο. Και έχουμε πολλούς από τα πέρατα της γης και της Ελλάδος που επικοινωνείται μαζί μας. Γιατί πέρα από την παραδοσιακή συχνότητα των 89 μεγάκυκλων στα FM με σήμα καμπάνα όπου δεσπόζει 89 Rainbow, υπάρχει και το www.89rainbow.gr, δηλαδή το ίντερνετ, όπου μας ακούτε απεριόριστα σε όλη την Ελλάδα και σε όλον τον κόσμο. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει ένα application με φοβερές μουσικές επιλογές. Είναι για iOS και Android και μπορείτε να το κατεβάσετε και να ακούσετε. Ακούσετε μουσικάρες, εμπιστευτείτε με, είναι καταπληκτικό και θα με θυμηθείτε. Αφήνουμε αυτό στην ησυχία και πηγαίνουμε σε μια εποχή όπου έχουμε να κάνουμε με πολύ άγχος και πολλά προβλήματα. Και το συζητάμε, ότι όλοι δηλαδή έχουμε αρκετά πράγματα που μας αγχώνουν καθημερινά. Γι' αυτό και το Insurance Market είναι εδώ για να κάνει τουλάχιστον την ασφάλιση απλή και για να έχουμε ένα πράγμα λιγότερο που να μας δυσκολεύει. Τώρα όμως δεν κάνουν μόνο αυτό, κάνουν και κάτι παραπάνω. Μπαίνοντας στο Insurance Market, εκτός από το ότι βρίσκεις εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει, μπαίνεις αυτόματα και σε κλήρωση για 15.000 ευρώ. Διακοπές, λογαριασμοί, ψώνια, για όλα όσα θα ήθελες να ήταν πιο απλά. Και έτσι θα έχεις λιγότερα να σε εγχώνουν. Να υπενθυμίσω ότι δεν απαιτείται αγορά συμβολέου για να συμμετάσχεις στο διαγωνισμό. Insurance Market, 15 χρόνια τι κάνουν, την ασφάλιση απλή. Oh, yeah.

Στα φωνητικά είναι ο David Coverdale μαζί με τους White Snakes στο Here I Go Again. Όσο περιμένω, παιδιά, να έρθει ο Αύγουστος, βέβαια εσείς αναλόγως πότε θα πάρετε την άδειά σας, να μπορέσω να δώσω λίγο χρόνο στον εαυτό μου, να αποσυμφορηθώ, να γεμίσω τις μπαταρίες, να καθίσω όμορφα και ωραία και να κάνω αυτό που με ευχαριστεί. Περιπάτους, να παίξω με τα ζώα, να τεμπελιάσω ευχάριστα και δημιουργικά, να διαβάσω ένα βιβλίο, να γράψω στα γραπτά μου. Εν πάση περιπτώσει, ρε φίλε, να αποφορτιστώ τελείως και να μην έχω να με απασχολούν όλα αυτά που με απασχολούν στην καθημερινότητα. Τώρα θα μου πεις, αν έχεις επιχείρηση και αν έχεις τολμήσει το επιχειρήν, ξέρεις ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη, ούτως ώστε να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς, που είναι και το πιο σημαντικό. Έτσι λοιπόν, μπορείτε να βρείτε online τη λύση προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σας στο vodafone.gr/business.

0: Mediterranean College. Προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
1: Πλάς, πλάς, πλάς.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σα. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
6: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: 89 Rainbow.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
9: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
10: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 10.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
13: Είναι 10 η ώρα και γερά με τσαμπουκά, γιατί κυρίες και κύριοι είναι παρατεταμένη ταχύτητα, παρότι είναι 4 ώρες. Rainbow Morning Show με Γιώργο Μπιτσάκο. Μπαίνουμε και στο τελευταίο μέρος. Με την καλύτερη διάθεση και λέω και παραλαμβάνω εξαιτίας σας. Γιατί τα κάνουμε όλα. Με ενημέρωση, επικοινωνία, αληθινή μουσική, διασκεδάζουμε, ανταλλάσσουμε απόψεις και όλα αυτά που γίνονται. Μα φυσικά στον 89 Rainbow, που αλλού.

Γεια σου, Τέντι, με τη φωνάρα σου. Τέντι του Swims, Lose Control. Τι θα γίνει εκεί στην Κίνα, ρε παιδιά, θα κάνετε κανένα βήμα πίσω? Πολλά βήματα μπροστά κάνατε και μας έχετε μπερδέψει τελείως. Εν τω μεταξύ, ξέρετε και το λέω αυτό. Θα μπει πώ να το ξέρουμε, το είπε. Δεν το είπα, θα το πω τώρα. Λοιπόν, στην Κίνα, παιδιά, ανοίγει η πρώτη σχολή εκπαίδευση ανθρωποειδών ρομπότ. Καλά, ακούσατε. Είναι να και αυτά να εκπαιδευτούν, θα δώσουν εξετάσεις, πανελλήνιες, πανελλαδικές, θα περάσουν μετά, θα κάνουν και τις σπουδές τους. Αστειεύομαι, βέβαια, αλλά είναι γεγονός. Και πρέπει να εκπαιδευτούν, γιατί έρχονται πάρα πολλές εταιρείες τώρα πλέον και κυρίως εργοστάσια μεγάλα σε 24ωρη βάση που θα χρησιμοποιήσουν τεχνητή νοημοσύνη και τα ανθρωποειδή ρομπότ. Και μια και λίγο για τεχνητή νοημοσύνη. Έβλεπα ένα τρομακτικό σαν είδηση και ταυτόχρονα σαν σκέψη ότι σε όλη την Ινδία υπάρχουν εκατομμύρια εργαζόμενοι που φοράνε μια κάμερα στο κεφάλι τους όταν κάνουν μια δουλειά, ούτως ώστε να εκπαιδευτεί η τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία για να τους αντικαταστήσει αύριο μεθαύριο. Και αυτό θα γίνει, προσέξτε, όχι σε κάποιες επιχειρήσεις. Αυτό θα γίνει, δυστυχώς, καθολικά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ξέρω ότι οι περισσότερες και οι περισσότεροι, είτε είστε γονείς, είτε είστε παιδιά, είστε σε φάση ψαξίματος τρελού για το τι θα κάνετε για το επόμενο βήμα στη ζωή σας. Αν έχετε σκεφτεί πού θα θέλετε να κάνετε το επόμενο σίγουρο βήμα για μια επιτυχημένη καριέρα σε όλο τον κόσμο, ο Γιώργος θα σας πει τώρα τη λύση.
1: Ακριβώς. Το Anatolia University σου προσφέρει διπλή πιστοποίηση σπουδών σε Ευρώπη και Αμερική. Για ποιο λόγο? Για να μπορείς να ξεκινήσεις την καριέρα σου από εκεί που επιθυμείς εσύ, κανένας άλλος.

0: Ήταν σαν σήμερα το 1971, νωρίς μας άφησε. Jim Morrison, αλλά εδώ ακούσαμε Doors και Break On Through, επιστροφή στο Rainbow Morning Show. Γεια σας παιδιά μου, τι κάνετε, πώς είστε? Εύχομαι να είστε καλά, παρότι το παλεύετε μέσα στην κίνηση, μέσα στις υποχρεώσεις. Και να σας πω ότι το καλοκαίρι έχουμε μια μεγάλη ευχέρεια σε ένα πράγμα που λέγεται τεχνολογία gadget. Δηλαδή, σήμερα βλέπετε ότι τα κινητά είναι κινητά που κάνουν τα πάντα. Είναι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τραβάνε φωτογραφίες, βίντεο και όλα αυτά τα μαζεύετε και τα βλέπετε όταν τελειώσει το καλοκαίρι και γεμίζετε τις μπαταρίες. Αλλά τι θα γίνει αν χαλάσει το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και αξιόπιστα. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά βέβαια θα έχουν 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
4: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
5: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
4: Και όταν φεύγεις.
5: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: 89 Rainbow.
8: Είναι η νέα πρόταση για κοντινές αποδράσεις το φετινό καλοκαίρι. Μόνο σε 15 λεπτά, μια ολοκένουργια πισίνα, η μοναδική με αλμυρό νερό για τέλειο μαύρισμα, χωρίς χλώριο και κάθε ευεργετική ιδιότητα του θαλασσινού νερού, σε περιμένει στο Hotel Heaven. Δροσιστικά κοκτέιλς, η καλύτερη μουσική και υπέροχη θαλασσινή αίσθηση. Hotel Heaven. Heaven. Κόμβος νέου ρυσίου, τα γαράδες. Τηλέφωνο κράτησης για την πισίνα 2392072701.
9: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
10: Αψου!
11: Με τις υγείες σου.
10: Πες έναν αριθμό.
11: 21.
10: Φι! Ποιος να με σκέφτεται?
11: Τα Leroy Merlin.
10: Μα δεν αρχίζουν από φι.
11: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
10: Φύγαμε!
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νου, τι κάνατε?
13: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
12: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
13: νιώστε ασταμάτητοι.
12: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.

0: ακούσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τρεις φορές έτσι για να πιάσει δροσερά.
1: Από τις δύο.
0: Πες και εσύ άλλες.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να σου οι πέντε καλημέρες λοιπόν, εδώ στην όμορφη τη συντροφιά μας. Και για πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να μου πεις κάτι.
1: Θέλω να πω ότι πόσες φορές έχουμε πει θα το δω μετά το καλοκαίρι, mm-hmm. όταν μας ρωτάνε για κάτι σημαντικό. Αλλά όταν μιλάμε για αυτοκίνητο, το καλοκαίρι είναι ακριβώς η εποχή που το χρειαζόμαστε περισσότερο.
0: Στο Stock Center της Velmar θα βρείτε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αγοράς με 5 χρόνια εγγύηση, πενταπλή γραπτή εγγύηση και περισσότερες από 1.500 επιλογές. Μην το αναβάλλετε, οι καλύτερες διαδρομές ξεκινούν σήμερα.

0: Επιστρέψαμε, Rainbow Morning Show, στο καλύτερο πρωινό, που φυσικά στο καλύτερο ραδιόφωνο. 89 Rainbow, και έχω απέναντί μου μια παρουσία φρέσκια. Τη Ραφαέλα μας.
1: Καλημέρα.
0: Αχ, αυτή η καλημέρα με λιώνει, και ξέρεις γιατί. Με λιώνει γιατί συνδυάζω shopping και διασκέδαση που πηγαίνουν μαζί στο Mediterranean Cosmos. Γι' αυτό λοιπόν και εσείς επωφεληθείτε από καλοκαιρινές προσφορές σε αγαπημένα brands μέχρι τις 12 Ιουλίου και απολαύστε τις βραδιές Square Alive.
2: Με live μουσική, DJ sets, αγαπημένες γεύσεις και καλοκαιρινή διάθεση. Mediterranean Cosmos, το αγαπημένο μόλι της Θεσσαλονίκης, συγκεντρώνει όλο τον κόσμο σε έναν προορισμό.

Είναι από τις περιπτώσεις που τα βάφεις μαύρα, αλλά το κάνεις τόσο όμορφα και μουσικά που έχει ένα ενδιαφέρον. Rolling Stones και Painted Black. Την καλημέρα μου σε όλους και όλες εσάς. Καλημέρα στην καλή μου φίλη Σωτηρία Φημιάδου και το Σωτήρι. Καλημέρα και στην Ευδοκία. Και να σας πω τώρα, μιας και λέγαμε για τα μαύρα, όταν έχεις μια επιχείρηση και αντιμετωπίζεις προβλήματα όπως είναι οι hacker, κακόβουλα λογισμικά, δεν χρειάζεται να τα βάψεις μαύρα επειδή ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις και να μην τα βάψεις μαύρα, Γιώργο? Με το Vodafone Business μπορείς. Γιατί? Γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online της προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr/business. Και μετά από αυτήν τη συμβουλή, ήρθε η ώρα εγώ σιγά σιγά να μαγαζέψω τα μπογαλάκια μου και να τα ξαναπούμε την Δευτέρα όμορφα και ωραία. Έχω επιλέξει ένα τραγούδι που αγαπάω ιδιαίτερα και μου φτιάχνει τη διάθεση. Men at Work και Down Under από μένα, για να σας πω καλή δύναμη, καλή Παρασκευή, καλό Σαββατοκύριακο, γεια και χαρά σας.

0: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
1: Το κατάστημα iStorm Τσιμισκή επιστρέφει με ένα τριήμερο πάρτι προσφορών. Από την 5η 2 Ιουλίου, το νέο Apple Premium Partner Store της πόλης ανοίγει ξανά τις πόρτες του. Θα βρεις MacBook Air M4 από 999 ευρώ, iPhone 16 από 769 ευρώ και πολλές ακόμα προσφορές. Μπες στο iStorm.gr να τις δεις. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple. Καλοκαίρι.

0: έναν κόσμο. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. 89
5: Rainbow. Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
13: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
14: Γεια σας και χαρά σας, καλημέρα και Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο το 89 Rainbow. Μαζί θα περάσουμε το επόμενο τρίωρο με υπέροχες μουσικές, διαγωνισμούς, πολλά ενδιαφέροντα θέματα και φυσικά με την δροσερότατη Waterland στην παρέα μας.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Παθαίνετε κι εσείς ζεϊγκάμικ ή μόνο εγώ, ζεϊγκάρνικ, ζεϊγκάρμικ, δεν ξέρω πώς το λένε. Τέλος πάντων, αυτό το πράγμα είναι αυτό που παθαίνει το μυαλό μας στις 3 τα ξημερώματα, που έχει ένα ιδιαίτερο ταλέντο. Θυμάται ακριβώς εκείνη την ατάκα που είπαμε λάθος, το μήνυμα που στείλαμε κάπως, τη συζήτηση που έπρεπε να απαντήσουμε πιο έξυπνα, αλλά δεν απαντήσαμε. Και ξεκινάει, ξέρετε, η σκηνοθεσία. Να, εδώ έπρεπε να πει αυτό. Και οι ψυχολόγοι λένε ότι δεν μας βασανίζει, προσπαθεί να μας μάθει. Δεν μπορεί να μας μάθει την ημέρα με καφεδάκι, να είμαστε στη Waterland που είναι δίπλα εδώ και έχει και δωρεάν μεταφορά με λεωφορείο από και προς το κέντρο της πόλης, να μην σκάμε βραδιάτικα.

Πάμε στις μικρές ιδέες που μοιραζόμαστε καθημερινά σε αυτήν εδώ την εκπομπή για να ζούμε καλύτερα. Όχι τέλεια, καλύτερα. Σήμερα πιες κάτι παγωμένο, σαν να είσαι σε ιταλική ταινία. Ακόμα και αν είσαι στο μπαλκόνι με απλωμένη την μπουγάδα, βάλε πάγο, βάλε το καλό το ποτήρι, το κρυστάλλινο, βάλε ύφος, γιατί η ζωή, παιδιά, θέλει σκηνοθεσία.

Εν τω μεταξύ, εσείς το ξέρατε ότι μπορείτε να βγάλετε μια κάρτα διαρκείας για τη Waterland, να πληρώσετε μια στην αρχή του καλοκαιριού και να πηγαίνετε κάθε μέρα για όλο το καλοκαίρι. Μπείτε τώρα, ναι, τώρα που μιλάμε, στο www.waterland.gr και βγάλετε την κάρτα σας online.

λίγο σε νέα χρηστικά και χρήσιμα. Από 1η Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου του 2026 μπαίνει φρένο στις νέες εγγραφές ακινήτων τύπου Airbnb στην πρώτη δημοτική κοινότητα Θεσσαλονίκης, δηλαδή στο κέντρο της πόλης. Άντε μπας και μένει κανένα σπίτι για κανονικούς ανθρώπους που θέλουν απλώς να νοικιάσουν και όχι να ζήσουν σαν περαστικοί στην ίδια τους την πόλη. Γιατί κάποια στιγμή, παιδιά, το κέντρο, και σας το λέω εκ πείρας, έχει γίνει λιγότερο γειτονιά και περισσότερο check-in με κωδικό στην κλειδαριά. We'll be right back.

Σε λίγο θα μάθουμε πόσο ευεργετική είναι η φιλία στην καρδιά αλλά και στην ψυχολογία, η οποία παίζει τεράστιο ρόλο στο πώς ζούμε την κάθε μας μέρα. Γνώρισε σε βάθος τον κόσμο της ψυχολογίας και μάθε πώς να βελτιώνεις τη ζωή σου αλλά και τον γύρο σου στο Embassy in Psychology του Anatolia University. Μάθε πέρα από τη θεωρία και κάνε πρακτική άσκηση από το πρώτο κιόλας έτος σπουδών.

0: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπουρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Κιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
1: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα.
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: 89 Rainbow.
7: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος ή πυρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum. Για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 12.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
12: Καλώς ήλθατε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι το μεσημεράκι της Παρασκευής. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow. Εδώ θα είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 2 και σήμερα έχουμε Beauty Friday. Δεν θέλω να ξεχνιέστε. Μείνετε συντονισμένοι γιατί σε λίγο θα δώσω το σύνθημα για διαγωνισμό.

Ήρθε η ώρα για Beauty Friday στον 89 Rainbow. Κάθε Παρασκευή, μία τυχερή, ένα τυχερό θα κερδίζει μία μοναδική εμπειρία ομορφιά στο Femme Fatale στο κέντρο τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, το δώρο είναι ένα Premium Hydra Skin Experience διάρκεια 80 λεπτών. Η αξία του είναι στα 110 ευρώ και πρόκειται για μία ολοκληρωμένη περιποίηση ανανέωση και βαθιά ενυδάτωση που συνδυάζει και ψηφιακή δερμοανάλυση, ήπια απολέπιση, οξυγονοθεραπεία και εξειδικευμένη ενυδάτωση. Femme Fatale στο κέντρο τη πόλη, πολύ σύγχρονο χώρο ομορφιά και ευεξία, με πολύ ωραία φροντίδα, με υποστήριξη από εξειδικευμένου επαγγελματίε και τεχνολογία τελευταία γενιά. Αν θέλετε να κερδίσετε αυτό το υπέροχο Beauty Friday, στείλτε τώρα τη λέξη ομορφιά στο 6943-808089 στο Viber του 89 Rainbow για να μπείτε στην κλήρωση. Καλή επιτυχία!

0: Ο γύρος σου λέει δεν είναι τόσο καθαρά ελληνικός όσο πιστεύαμε, γιατί έχει ρίζες στο Οθωμανικό ντονέρ. Διαβάζω άρθρα τώρα, έτσι, δεν τα λέω τυχαία. Πέρασε από τις προσφυγικές γειτονιές, άλλαξε κρέας, άλλαξε όνομα, μπήκε σε πίτα και τελικά έγινε το εθνικό μας street food. Δηλαδή, όπως όλα τα μεγάλα ελληνικά πράγματα, είναι λίγο Ανατολή, λίγο ιστορία, λίγο πολιτική, λίγο πατάτα, λίγο βάλε απ' όλα. Και κάπως έτσι καταλαβαίνεις ότι η ταυτότητα δεν ψήνεται ποτέ μόνη της. Γυρίζει. Αν σε ενδιαφέρει τώρα να ασχοληθείς με τη γαστρονομία, πώς το κόλλησα, με τον τουρισμό, πληροφορική, graphic design, ομορφιά, υγεία, αθλητισμό, media, performing arts και πολλά πολλά ακόμα, στις ανώτερες σχολές Δέλτα θα βρεις την ειδικότητα που σου ταιριάζει και θα ξεκινήσεις με γνώσεις, πράξη και προοπτική. Κάνε το Δέλτα βήμα στο delta360.gr.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
4: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
3: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
4: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
3: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
4: Νέα εποχή Waterland.
3: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
5: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
6: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: 89 Rainbow
6: Plus. Plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
15: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
14: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
15: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
14: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.

Η Waterland, παιδιά που είναι στην παρέα μας, είναι η χαρά του οικογενειάρχη. Το ξέρετε, διότι τα παιδιά ξετρελαίνονται. Ενώ με μια οικογενειακή κάρτα για όλο το καλοκαίρι, κάνεις ουσιαστικά διακοπές όλο το καλοκαίρι με ελάχιστο δυνατό κόστος. Στο waterland.gr θα δείτε τις τιμές για την οικογενειακή κάρτα και πόσο πραγματικά σας συμφέρει. Τα παιδιά θέλουν Waterland και οι μεγάλοι το έχουν περισσότερο ανάγκη από ποτέ.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

νέο trend στο dating λέγεται wild flowering. Αφήνεις δηλαδή τα πράγματα να ανθίσουν μόνα τους, σαν τα αγριολούλουδα στον αγρό, χωρίς ταμπέλες, χωρίς χρονοδιαγράμματα και meeting αξιολόγησης. Δηλαδή, ανακαλύψαμε ξανά το βλέποντας και κάνοντας, απλά του βάλαμε και ένα αγγλικό όνομα για να ακούγεται έτσι πιο θεραπευτικό και trendy. Ωραίο είναι, αρκεί το αφήνω να ανθίσει να μην γίνει δικαιολογία για να ποτίζει μόνο ο ένας και ο άλλος να κάνει τον κάκτο, γιατί στα λιβάδια παίζουν και κάτι τέτοια αγριολούλουδα απότιστα. Θέλω να σκεφτείς πολύ σοβαρά και το dating και το μέλλον σου, το οποίο δεν θέλει απλώς σκέψη, θέλει κίνηση. Κάνε το δέλτα βήμα και σπούδασε σε μια σχολή που συνδυάζει βιωματική μάθηση, πρακτική εμπειρία και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Τηλεφώνησε στο 2310 22 63 18 για να κλείσεις ένα ραντεβού για ξενάγηση σήμερα.

ήξερες ότι η Waterland είναι η χαρά του οικογενειάρχη. Τα παιδιά ξετρελαίνονται, ενώ με μια οικογενειακή κάρτα για όλο το καλοκαίρι κάνεις ουσιαστικά διακοπές με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Γι' αυτό τώρα που μιλάμε, μπες στο waterland.gr, θα δεις τις τιμές για την οικογενειακή κάρτα και πόσο πραγματικά σε συμφέρει. Τα παιδιά θέλουν Waterland, αλλά οι μεγάλοι νομίζω το έχουν περισσότερη ανάγκη.

0: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
7: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
6: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
9: 89 Rainbow.
10: Είναι η νέα πρόταση για κοντινές αποδράσεις το φετινό καλοκαίρι. Μόνο σε 15 λεπτά, μια ολοκένουργια πισίνα, η μοναδική με αλμυρό νερό για τέλειο μαύρισμα, χωρίς χλώριο και κάθε ευεργετική ιδιότητα του θαλασσινού νερού, σε περιμένει στο Hotel Heaven. Δροσιστικά κοκτέιλς, η καλύτερη μουσική και υπέροχη θαλασσινή αίσθηση. Hotel Heaven. Heaven. Κόμβος νέου ρυσίου, τα γαράδες. Τηλέφωνο κράτησης για την πισίνα 2392072701.
11: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
12: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
13: Βελέα Home.
12: Και για καρβατοκάμαρες?
13: Βελέα Home.
12: Κουζίνες?
13: Βελέα Home.
12: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό.
13: Πάλι Βελέα Home.
12: Γρήγορη παράδοση.
13: Βελέα Home.
12: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
13: ξέρεις.
12: Βελέα Home.
14: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
15: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
1: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
15: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
1: νιώστε ασταμάτητοι.
15: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
16: Καλό μεσημέρι σε όλους, μεσημεράκι Παρασκευής, 3 του Ιούλη και εμείς εδώ παρέα μέχρι και τις 2 με μουσικές που αγαπάμε, που αλλού στον 89 Rainbow.

Οι καλές φιλίες, παιδιά, λουλούδια μου, δεν κάνουν καλό μόνο στην ψυχική υγεία, αλλά και στην καρδιά. Οι άνθρωποι που έχουν στενές και ουσιαστικές κοινωνικές σχέσεις φαίνεται να έχουν καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία. Χαμηλότερη πίεση, μικρότερο κίνδυνο καρδιακών προβλημάτων και μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι επιστήμονες. Η εξήγηση είναι ότι οι φίλοι λειτουργούν σαν αντίδοτο στο χρόνιο στρες. Όταν είμαστε με ανθρώπους που εμπιστευόμαστε, το σώμα μας χαλαρώνει, πέφτει η ένταση, η καρδιά μας ηρεμεί και μειώνονται βιολογικοί δείκτες που συνδέονται με φλεγμονές και κινδύνους κλπ. Άρα, το μήνυμα σε ένα φίλο, ο καφές, η βόλτα, μια καλή κουβέντα δεν είναι απλώς μια κοινωνική πολυτέλεια, είναι ζήτημα υγείας.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Φυσικά και οι φιλίες είναι πολύ σημαντικές και οι δουλειές όμως είναι πολύ σημαντικές. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός στη ζωή όλων και είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Ειδικά στις ανώτερες σχολές Δέλτα, έχεις δίπλα σου από την πρώτη μέρα το γραφείο σταδιοδρομίας, ημέρες καριέρας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Γιατί το μέλλον θέλει σωστό ξεκίνημα. Δέλτα 360 και εδώ ανήκεις.
1: Το κατάστημα iStorm Τσιμισκή επιστρέφει με ένα τριήμερο πάρτι προσφορών. Από την 5η 2 Ιουλίου, το νέο Apple Premium Partner Store της πόλης ανοίγει ξανά τις πόρτες του. Θα βρεις MacBook Air M4 από 999 ευρώ, iPhone 16 από 769 ευρώ και πολλές ακόμα προσφορές. Μπες στο iStorm.gr να τις δεις. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
3: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
2: Και η νομική προστασία?
3: Προστασία, αλλά νομική.
2: Και η απαλλαγή?
3: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
2: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
3: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
5: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
4: Και όταν φεύγεις?
5: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
6: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: 89 Rainbow.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
9: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Δημήτρη, για πού το βάλες?
11: Πάω κέντρο.
10: Α, στην αγορά για ψώνια?
11: Όχι.
10: Λαδάδικα για φαγητό?
11: Όχι.
10: Παραλία για καφεδάκι?
11: Ούτε.
10: Πού πας στο κέντρο?
11: Οτοβιζιόν για κταίο.
12: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
13: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
14: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
15: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 1:30.
16: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
17: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
18: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
17: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
16: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

σε πάω βόλτα στη Νέα Υόρκη τώρα, όπου όποιος οδηγός μαζέψει 16 συν παραβάσεις από κάμερες ταχύτητας μέσα σε ένα χρόνο, θα υποχρεούται να εγκαταστήσει μια συσκευή η οποία κλειδώνει το αυτοκίνητο στο όριο ταχύτητας, αλλιώς χάνει την άδεια κυκλοφορίας. Η ίδια τεχνολογία είναι ήδη υποχρεωτική, θέλω να σας πω, σε κάθε καινούργιο αυτοκίνητο στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον Ιούλιο του 2024. Παρακαλώ.

Το νέο ταξιδιωτικό trend λέγεται dead zoning. Μη φοβάστε. Είναι το να πηγαίνεις κάπου χωρίς σήμα, χωρίς wifi, χωρίς ειδοποιήσεις. Δηλαδή, εν ολίγης, το 2026 είναι μόδα να πληρώνουμε για να ζήσουμε αυτό που κάποτε λεγόταν διακοπές. Να χαθούμε, ρε παιδί μου, για λίγο. Να μην μας βρίσκει το mail, να μην μας κυνηγάει το group chat, στο Viber. Να μην μετράμε τα ηλιοβασιλέματα και τα cocktail σε stories. Γιατί τελικά η μεγαλύτερη πολυτέλεια δεν είναι αυτές οι infinity pools. Είναι να μην σε βρίσκει κανένας για κανένα δύο μέρες. Και να μην νιώθεις και ενοχές γι' αυτό. Επίσης να μην ανεβάζεις και τίποτα. Και να μην νιώθεις ενοχές γι' αυτό.

Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήρθε η ώρα να δώσω τη σκυτάλη στον Νίκο Μπογιατζή και να ευχαριστήσω και τις ανώτερες σχολές Δέλτα που ήταν στην παρέα μας. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, κάνε το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Δέλτα 360, εδώ ανήκεις. Μπες στο delta360.gr ή κλείσε ένα ραντεβού στο 2310 2263 18. Τα λέμε τη Δευτέρα. Πολλά φιλιά.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
7: Καλοκαίρι.

0: κόσμος. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: 89 Rainbow. Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Μπαίνεις τσουλώντας.
3: Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 2.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
10: 89 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής. Να είμαστε πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο, καλό αυτό. Καλησπέρα σε όλους όλες, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογαγιάτζης. Μέχρι τις 6 με 4 ώρες φυσικά αγαπημένης μουσικής. Ανοίγω με Bon Jovi, μείνετε.

Στον 89 Rainbow με Coldplay Paradise. Ο Chris Martin έχει πει ότι θα υπάρξει συνέχεια με νέα albums. Προς το παρόν θυμίζω ότι στον τελικό του φετινού Μουντιάλ, στο ημίχρονο, θα έχουμε 30 λεπτά καθυστέρηση, γιατί θα υπάρχει καλλιτεχνικό γεγονός το οποίο το έχει επιμεληθεί ο ίδιος ο Chris Martin. Αυτή είναι η Asia, Heat of the Moment. Παίζουν δυνατά στον 89 Rainbow.

0: θες να περιγράψεις τους Scorpions σε κάποιον, βάζεις αυτό το τραγούδι και νομίζω παίρνει την ιδέα στο 90% τουλάχιστον. Rock You Like a Hurricane στον 89 Rainbow. Γρήγορη ματιά στην κίνηση της Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα. Προσέχουμε τον περιφερειακό με κατεύθυνση τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας, ενώ στο κέντρο τα πράγματα πηγαίνουν καλά, με κάποιες καθυστερήσεις βέβαια στην Τσιμισκή αυτή την ώρα. Μείνετε μαζί μου, σε λίγο φέρνω Led Zeppelin.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
4: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
3: Κι εγώ εκεί μπήκα.
4: Κι εγώ.
3: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει, με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Με τις υγείες σου.
6: Πες έναν αριθμό.
5: 21.
6: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται?
5: Τα Λερόι Μερλίν.
6: Μα δεν αρχίζουν από φι.
5: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
6: Φύγαμε!
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Είναι η νέα πρόταση για κοντινές αποδράσεις το φετινό καλοκαίρι. Μόνο σε 15 λεπτά, μια ολοκένουργια πισίνα, η μοναδική με αλμυρό νερό για τέλειο μαύρισμα, χωρίς χλώριο και κάθε ευεργετική ιδιότητα του θαλασσινού νερού, ξεπεριμένει στο Hotel Heaven. Δροσιστικά κοκτέιλς, η καλύτερη μουσική και υπέροχη θαλασσινή αίσθηση. Hotel Heaven. Heaven. Κόμβος νέου ρυσίου, τα γαράδες. Τηλέφωνο κράτησης για την πισίνα 23920 72 701.
2: 89 Rainbow. Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
8: πιο γρήγορα από ποτέ.
2: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
9: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
10: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος ή πυρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

89 Rainbow η Fleetwood Mac, μεγάλη μπάντα. Όσο περνάνε τα χρόνια τους εκτιμά όλο και περισσότερο, βουτώντας ξανά και ξανά στη μουσική τους. Αυτό είναι το Everywhere. Λίγο νωρίτερα ακούσαμε Led Zeppelin, Whole Lotta Love, το κλασικό τους. Δεν το συζητάω ότι για τους φίλους των Zeppelin και του Robert Plant, η εμφάνιση του Plant στο λόφο της Σάνης το Σάββατο 11 Ιουλίου είναι must, έτσι δεν είναι? Rag and Bone Man και Παγιακοντιός back to back τώρα στον 89 Rainbow, ενώ σε λίγο θα φέρω και Daughtry.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

στον 89 Rainbow με Daughtry, και για να το πιάσω από εκεί που το είχα αφήσει την τελευταία φορά που άνοιξα το μικρόφωνο, μετά το Robert Plant, πάλι στο λόφο της Άνης, μια υπέροχη βραδιά θα έρθει σε λιγότερο από ένα μήνα, το Σάββατο 1η του Αυγούστου, με τους Waterboys και την πολύ όμορφη rock folk τους, αυτό το υβρίδιο το οποίο αρέσει σε πολύ κόσμο. Πραγματικά οι Waterboys έχουν προσφέρει υπέροχες στιγμές και νομίζω θα τις ζήσουμε ξανά live. Πάμε σε Chris Isaac τώρα.

0: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
1: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλει φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σκιάθο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε!
3: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: 89 Rainbow.
4: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Το κατάστημα iStorm Τσιμισκή επιστρέφει με ένα τριήμερο πάρτι προσφορών. Από την 5η 2 Ιουλίου, το νέο Apple Premium Partner Store της πόλης ανοίγει ξανά τις πόρτες του. Θα βρεις MacBook Air M4 από 999 ευρώ, iPhone 16 από 769 ευρώ και πολλές ακόμα προσφορές. Μπες στο iStorm.gr να τις δεις. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
9: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Καλησπέρα στο απόγευμα της Παρασκευής. Είναι η δεύτερη ώρα. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Προχωράμε μαζί μέχρι και τις 6 με τα καλύτερα. Και ανοίγω με Logical Song. Supertramp, τώρα.

νέα Rainbow με το καλύτερο των Colin, Wherever You Will Go. Πλησιάζει και το Eject Festival. Δόθηκαν και οι ώρες που θα βρεθούν τα group επί σκηνής. Στην πρώτη ημέρα, στις 14 Ιουλίου, Suede στις 8 παρα 5 και οι headliners, η Florence and the Machine, στις 9 και 35 ακριβώς. Σε λίγο φέρνω Lenny Kravitz πρώτα, αχά, στον 89 Rainbow.

0: Disney Class στον 89.1 με το Rock the Casbah και για να ολοκληρώσουμε και με το Eject Festival. Λοιπόν, στην δεύτερη ημέρα έχουμε πιο νωρίς τα ονόματα να βγαίνουν στη σκηνή. 7 και 4 η Nothing But Thieves και η Cure τελικά στις 9 παρα 5. Μιλάμε δηλαδή για τη δεύτερη ημέρα που είναι η 15η του Ιούλη. Και κάπως έτσι τελειώνουμε με τα συναυλιακά, τουλάχιστον προς το παρόν. Κάνω μικρό break και σε λίγο ανοίγω το δεύτερο ημίωρο της δεύτερης ώρας με Green Day.
1: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
1: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
2: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
1: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
4: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Plus. Plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+. Plus.
11: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
12: Velea Home.
11: Και για κρεβατοκάμαρες?
12: Velea Home.
11: Κουζίνες?
12: Velea Home.
11: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
12: Πάλι Velea Home.
11: Γρήγορη παράδοση?
12: Velea Home.
11: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
12: ξέρεις.
10: Velea Home. Velea
13: Home. Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
14: 89 Rainbow.
15: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
16: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
17: Ξενοδοχείο κάτσαμε. Βασικά, πού να τρέχουμε?
16: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
17: νιώστε ασταμάτητοι.
16: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
14: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 3:30.
18: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός, χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς, όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
19: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
20: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
21: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
18: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Philip Bailey, αγαπημένο πολλών αυτό, ανεξαρτήτως μουσικών προτιμήσεων. Όντως πολύ καλό τραγούδι γενικότερα και όχι μόνο στο χώρο της pop. Προσέχουμε το περιφερειακό με κατεύθυνση τα ανατολικά αυτή την ώρα. Ψηλά στο Παπαγεωργείου έχουμε χαμηλές ταχύτητες, όπως επίσης και στο κέντρο, στην Λεωφόρο Νίκης και στην Καρατάσου. Η συνέχεια με τη hard rock των Def Leppard.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Επέστο.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

David Asher με το Black Black Heart στον 89 Rainbow. Ποιος είναι ο πιο κλασικός ατακαδόρος από την Βρετανία αυτή την εποχή, ιδιαίτερα σε μέρες Μουντιάλ? Ποιος άλλος, ο Liam Gallagher, ο οποίος προτρέπει τους οπαδούς να συνεχίσουν να τραγουδάνε το Wonder Goal 1, και δεύτερον, απευθυνόμενος στους Μεξικάνους φίλους των Oasis, λέει: ξεχάστε τη συναυλία στο Μεξικό εάν αποκλειστούμε. Από εσάς, εννοείται. Αυτή είναι η Queen. Another Wine Bites the Dust, τώρα στον 89 Rainbow.

0: Bohemian College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
5: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: 89 Rainbow.
7: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
13: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
14: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
15: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 4.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
17: 89 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής. Βρισκόμαστε στην τρίτη μας ώρα, πάντα ζωντανά, εδώ στον 89 Rainbow. Νίκος Μπογιατζής στο μικρόφωνο, τρίτο 60 λεπτό και το ανοίγω με Bob Marley. Could you be loved? Αμέσως μετά Sweet Love is like Oxygen.

Στον 89 Rainbow με Starship. Διαβάζω εδώ αυτά που λέει ο Steve Harris στον Iron Maiden σχετικά με την εισαγωγή του group στο Rock Hall of Fame τον ερχόμενο Νοέμβριο μαζί με τους Phil Collins, Joy Division New Order και τους Oasis. Λέει, ακούστε, είμαι χαρούμενος γι' αυτό, βέβαια δεν μπορώ να πω το ίδιο και για κάποια άλλα μέλη της μπάντας. Βλέπε Bruce Dickinson, ο οποίος δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τέτοια. Ίσως είναι η σωστή στάση,

0: Fever City People στον 89 Rainbow, California Dreaming, με προβλήματα αυτή την ώρα όσον αφορά την κίνηση στην πόλη δυτικά, στη Μίκη Θοδωράκη από το ύψος της Νικόπολης μέχρι περίπου και την Σταυρούπολη, ενώ ανατολικά στην Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ύψος της Χαριλάου. Αυτά προς το παρόν για την κίνηση, μικρό break και σε λίγο επιστρέφω στον 89 Rainbow με Doors.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
8: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι, για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
7: Και όταν φεύγεις,
8: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: 89 Rainbow.
11: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
13: Πάμε δυνατά και σταθερά.
12: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ένα Rainbow, το Cat People και ο David Bowie. Έλεγε ο Μόμπι ότι όταν πήγαν από κοινού σε περιοδία στα Zeros, ο Bowie το μόνο που ήθελε από το Μόμπι είναι να βγει πρώτος ο Μόμπι σαν headliner και δεύτερος ο Bowie, μόνο και μόνο για να μην μπλέξει μετά με την κίνηση. Αυτά από έναν καλλιτέχνη ο οποίος πολύ απλά ήξερε ποιος είναι και δεν τον ενδιέφεραν, ξέρετε, αυτά τα πρώτος, δεύτερος, τα οποία τα έχουμε συνηθίσει στους καλλιτέχνες. Πάμε και σε Μόμπι.

0: Τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

λέμε εδώ στον 89 Rainbow για μουσικές συναυλίες. Ναι, η συναυλία του Moby έκανε αίσθηση. Το διαπιστώνω και σε εσάς που βρεθήκατε εκεί με αυτά που μου λέτε. Είναι τον Πέτη στον 89 Rainbow. Θυμίζω, περιμένουμε νέα για οριστική ημερομηνία που θα έρθει μέσα στο 26, το νέο άλμπουμ του Michael Stipe, με πολλά synth-pop στοιχεία μέσα. Ήδη παρουσίασα κάποια τραγούδια πολύ ενδιαφέροντα. Για να δούμε. Προς το παρόν, το group του, η REM.

Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.

0: κόσμος. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
2: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
3: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
4: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
2: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
3: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
4: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού. 89 Rainbow.
6: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
7: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
8: Κι εγώ εκεί μπήκα.
7: Κι εγώ.
8: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά?
6: Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
11: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
12: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
13: 89 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής, ένα βήμα πριν το Σαββατοκύριακο και σε λίγο έχω νέα για διαγωνισμό. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Προχωράμε μαζί, έχουμε άλλα 60 λεπτά της ώρας μαζί. Λοιπόν, Steppenwolf, φύγαμε!

89 Rainbow με Elton John. Παρασκευή σήμερα, ημέρα νέων κυκλοφοριών, και θυμίζω έχουμε επιτέλους το νέο άλμπουμ των Deep Purple, το Splat. Οι φίλοι τους νομίζω πρέπει να το τσεκάρετε. Και φυσικά δεν ξεχνάμε, 13 Οκτωβρίου το φθινόπωρο, οι Deep Purple θα βρίσκονται στην Αθήνα. Τώρα, στα 80's με Smiths και Big Mouth Strikes Again.

0: στα FM, στο ίντερνετ και στο app. Ακούς παντού. Αληθινή μουσική. Αληθινή μουσική. 89 Rainbow.
1: Oh, father, tell me.

0: Το Σαββατοκυριακό πλησιάζει και μην ξεχνάς, αν είσαι συντονισμένος, συντονισμένη, στον 89 Rainbow μπορεί να κερδίσεις ένα κλιματιστικό. Ο διαγωνισμός μας πάσα στο Σαββατοκυριακό, όπου θα ακούσεις τα weekend signals του διαγωνισμού. Σε κάθε signal θα ακούσεις μία λέξη κλειδί και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τη στείλεις στο Viber του σταθμού στο 69 43 80 80 89, εκείνη τη στιγμή. Άκου το signal, στείλε τη λέξη, μπες στην κλήρωση και κούλαρε.
1: Το κατάστημα iStorm Τσιμισκή επιστρέφει με ένα τριήμερο πάρτι προσφορών. Από την 5η 2 Ιουλίου, το νέο Apple Premium Partner Store της πόλης ανοίγει ξανά τις πόρτες του. Θα βρεις MacBook Air M4 από 999 ευρώ, iPhone 16 από 769 ευρώ και πολλές ακόμα προσφορές. Μπες στο iStorm.gr να τις δεις. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
3: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: 89 Rainbow.
9: Με τις υγείες σου.
10: Πες έναν αριθμό.
9: 21.
10: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται?
9: Τα Λερόι Μερλίν.
10: Μα δεν αρχίζουν από φι.
9: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
10: Φύγαμε!
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 5:30.
14: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
15: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

στον 89 Rainbow με Hot Chocolate. Να τα και τα ευχάριστα νέα από τους Oasis. Πιθανότατα θα έχουμε νέες συναυλίες, κάτι το οποίο το περιμέναμε αλλά δεν ξέραμε ημερομηνίες, το επόμενο καλοκαίρι στο αγαπημένο τους γήπεδο, το Etihad Stadium της Manchester City. Μέσα στο 2027 λοιπόν η επιστροφή τους με περισσότερα live. Μικρό ερωτηματικό εδώ, και σίγουρα μέσα στις επόμενες ημέρες θα ξέρουμε περισσότερα. Tina Turner, The Best στον 89 Rainbow τώρα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Ρέινμπο. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Ρέινμπο. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Ρέινμπο.

89 Rainbow και Survivor. Νίκος Μπογιατζής καθημερινά μαζί σας, Δευτέρα με Παρασκευή. 4 ώρες από τις 2 μέχρι και τις 6 με τα καλύτερα και με ό,τι έχει να κάνει με αυτά. Μεγάλο ευχαριστώ για την επικοινωνία και τη στήριξη και σήμερα. Θανάσης Μωραΐτης ακολουθεί. Μένετε συντονισμένοι στον 89 Rainbow και το Σαββατοκύριακο επίσης. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό μας. Προς το παρόν, ένα τελευταίο από εμένα. James Blunt, 1973. Πολλές ευχές για ένα χαρούμενο πουσουκού.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μια τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, manicure και pedicure. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday, γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Plus, plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπουρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σκιάθο να αποβιβαστούν.
8: Οχ, φτάσαμε!
7: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
12: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: 89 Rainbow. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
15: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
16: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
17: Βελέα Home.
16: Και για καρβατοκάμαρες?
17: Βελέα Home.
16: Κουζίνες?
17: Βελέα Home.
16: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
17: Πάλι Βελέα Home.
16: Γρήγορη παράδοση?
17: Βελέα Home.
16: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
17: ξέρεις.
16: Βελέα Home.
1: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
18: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
19: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
18: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
19: νιώστε ασταμάτητοι.
18: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
20: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 6.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
0: 89 Rainbow, απόγευμα Παρασκευής 3 Ιουλίου. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί για να ακούσουμε τραγούδια που αγαπάμε και τις καλές ειδήσεις της ημέρας. Μαζί μας και σήμερα η Κοσμοτέ Telecom.

Kiss και I Was Made For Loving You στον 89 Rainbow. Οι Kiss θα γιορτάσουν τα 50 χρόνια μιας από τις καλύτερες συναυλίες της καριέρας τους. Το θρυλικό live στην πόλη Anaheim, έξω από το Los Angeles βρίσκεται. Το 1976 έπαιξαν εκεί, 20 Αυγούστου, τότε έγινε και ηχογράφηση και θα κυκλοφορήσει για πρώτη φορά αυτό το live στις 21 Αυγούστου φέτος. Ας δούμε τώρα τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Με τις υψηλές θερμοκρασίες και με αρκετή κίνηση χρειάζεται υπομονή, ιδιαίτερα στην περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς ανατολικά, από το ύψος του Παπαγεωργίου μέχρι και το ύψος του Επταπυργίου και μετά πάλι από το ύψος της Τριανδρίας έως το ύψος της Πηλαίας, με κίνηση και η Κωνσταντίνου Καραμαλή αυτήν την ώρα, από Νέα Ελβετία μέχρι Μαρτίου, όπως και η Λεωφόρος Νικής.

0: Bon Jovi και Have a Nice Day στον 89 Rainbow. Στις αρχές της δεκαετίας του 90, ο John Bon Jovi βρισκόταν στην κορυφή του κόσμου με την επιτυχία του. Παρ' όλα αυτά, η αγαπημένη του σύζυγος, η Δωροθέα Χάρλεϊ, με την οποία ήταν μαζί από το Λύκειο, δεν εντυπωσιαζόταν καθόλου από την επιτυχία και όλη αυτήν την δόξα. Μέχρι που ο αγαπημένος της καλλιτέχνης, ο Elvis Costello, διασκεύασε ένα τραγούδι των Bon Jovi, το Bad Medicine. Εντυπωσιάστηκε τότε πολύ, όπως και ο ίδιος ο John Bon Jovi. Στην παρέα μας και σήμερα η Cosmote Telecom, και αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει Internet Backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
5: 89 Rainbow.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
8: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
9: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
10: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5

Supertrap Breakfast in America στον 89 Rainbow. Καλό απόγευμα στη Σοφία, τον Έκτορα, την Δήμητρα, τον Γιάννη, την Αθηνά. Τα μηνύματά σας και σήμερα μέσω Viber στο 6943-808089, αλλά και στα social του 89 Rainbow, σε Facebook και Instagram. Και τώρα που είπα Instagram, μπείτε στο Instagram του 89 Rainbow μέχρι τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου. Τρέχει ένας διαγωνισμός που σας χαρίζει έναν κομψό ανεμιστήρα οροφής με φωτισμό και τηλεχειριστήριο για να απολαύσετε το καλοκαίρι με δροσιά και στυλ. Σε λίγο ακούμε Radiohead, Creep, τώρα Eric Clapton, I Can Stand It, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

Santana και Black Magic Woman στον 89 Rainbow. Μεγάλη εκτίμηση είχε για τον Κάρλο Σαντάνα ο Prince και παρόλο που αναγνώριζε την αξία του Jimi Hendrix, έλεγε πολύ συχνά ότι ο Κάρλο Σαντάνα παίζει καλύτερη κιθάρα από εκείνον. Μάλιστα, το τελευταίο άλμπουμ των Σαντάνα από τον Απρίλιο του 2016 ήταν το τελευταίο άλμπουμ που αγόρασε ο Prince λίγο πριν τον θάνατό του. Αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της. Η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίζεις περισσότερα χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα. Σε λίγο ακούμε Queen, We Will Rock You, τώρα Alice Cooper, Poison, στον 89 Rainbow.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: 89 Rainbow.
10: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
14: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: 89 Rainbow, απόγευμα Παρασκευής, αγαπημένη μέρα που γίνεται πάντα καλύτερη με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, θα είμαι εδώ έως τις 10 για να ακούσουμε αληθινή μουσική. Θα έχουμε και διαγωνισμό με διπλές προσκλήσεις για σινεμά. Ξεκινάμε με Smokey.

Arctic Monkeys και Do I Wanna Know στον 89 Rainbow. Κάποιες φορές τα πράγματα δεν είναι όπως τα νομίζεις ή όπως τα έχεις μάθει. Ο θάνατος του Robin Hood, η ταινία του Michael Sarnowski απομυθοποιεί τον Ρομπέν των Δασών, τον διασημότερο ληστή όλων των εποχών. Έζησε μια ζωή γεμάτη εγκλήματα και φόνους. Άλλη είναι η ιστορία του. Απομυθοποιείται εδώ από τον σκηνοθέτη Μάικλ Σαρνόσκι. Τραυματίζεται ο Ρομπέν των Δασών μετά από μια μάχη που πίστευε ότι θα είναι η τελευταία του. Μεταφέρεται σε ένα μοναστήρι και εκεί μια μυστηριώδης γυναίκα του προσφέρει μια ευκαιρία για λύτρωση. Με τον Χιου Τζάκμαν και την Τζόντι Κομέρ στις αίθουσες της πόλης. Τώρα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: στον 89 Rainbow, Lenny Kravitz και How Long Have You Been Blind. Σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι, να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζω για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Επιχείρηση είσαι, ένα σταθερό το έχει σίγουρα, εταιρικά κινητά λογικά έχει. Με αυτά τα δύο, η Cosmote Telecom σου δίνει το Magenta One Business με 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένει ποτέ από Internet και εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεσαι. Υπηρεσίες ασφάλειας, ακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησής σου και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει Internet Backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Καλοκαίρι στο

0: κόσμος. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: 89 Rainbow.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
7: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
6: Και όταν φεύγεις.
7: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
8: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 7:30.
9: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός. Από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
10: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
11: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
10: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
9: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Ram Jam και Black Betty στον 89 Rainbow. Καλό απόγευμα στον Ανδρέα, την Αφροδίτη, τον Στέλιο, τον Κωστή, την Βάσια, την Εφέλη. Τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6943-808089 και στα social του 89 Rainbow. Με 34 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης αυτήν την ώρα, υγρασία περίπου στο 40%. Καυτό και το Σαββατοκύριακο με 36 βαθμούς Κελσίου.

Genesis και Land of Confusion στον 89 Rainbow, ο θρυλικός κιθαρίστας των Genesis, ο Steve Hackett, και ο κιθαρίστας των Marillion, ο Steve Rothery, συνεργάζονται για πρώτη φορά σε ένα άλμπουμ που θα έχει τίτλο The Roaring Waves, κυκλοφορεί στις 28 Αυγούστου και θα περιλαμβάνει 7 ορχιστρικά τραγούδια. Στην παρέα μας και σήμερα από τις 6 μέχρι αυτήν την ώρα η Cosmote Telecom, έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής σου και αποκτάς περισσότερη αξία, γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business. Έχεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν το Internet Backup για να μένεις πάντα συνδεδεμένος και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας για να απογειώσεις την επιχείρησή σου. Για να προχωράς μπροστά με περισσότερα, χωρίς περισσότερα κόστη, μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα. Σε λίγο ακούμε Joe Jackson, τώρα Deep Purple, Soldier of Fortune, στον 89 Rainbow.

0: στη Maestro Τσιμισκή επιστρέφει με ένα τριήμερο πάρτι προσφορών. Από την 5η 2 Ιουλίου, το νέο Apple Premium Partner Store της πόλης ανοίγει ξανά τις πόρτες του. Θα βρεις MacBook Air M4 από 999 ευρώ, iPhone 16 από 769 ευρώ και πολλές ακόμα προσφορές. Μπες στο iStorm.gr να τις δεις. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
2: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
1: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Με τις υγείες σου.
6: Πες έναν αριθμό.
5: 21.
6: 21, 21, φύ. Ποιος να με σκέφτεται.
5: Τα Λερόι Μερλίν.
6: Μα δεν αρχίζουν από φύ.
5: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φύ, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
6: Φύγαμε!
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: 89 Rainbow.
9: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 8.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
14: 89 Rainbow, βράδυ Παρασκευής. Για 2 ακόμη ώρες θα είμαστε μαζί ως τις 10. Είμαι ο Θανάσης Μωραϊτής, καλησπέρα. Θα ακούσουμε αγαπημένα τραγούδια. Θα έχουμε και διαγωνισμό αυτήν την ώρα με διπλές προσκλήσεις για σινεμά. Ξεκινάμε με Guns N' Roses.

Nickelback, How You Remind Me, στον 89 Rainbow. Σε πολλούς λείπει ο Όζι Όσμπορν, πόσο μάλλον στην οικογένειά του, η κόρη του, η Κέλλη Όσμπορν, τίμησε τον πατέρα της σχεδόν ένα χρόνο μετά το θάνατό του, κάνοντας ένα τατουάζ. Ο Όζι Όσμπορν έφυγε στις 22 Ιουλίου πέρσι, μετά από την θρυλική μεγαλειώδη συναυλία, τελευταία συναυλία του στο Μπέρμιχαμ με τους Black Sabbath και πολλούς καλεσμένους. Η Κέλλη Όσμπορν λοιπόν έκανε στο πόδι της ένα τατουάζ, ένα ζευγάρι στρογγυλά μοβ γυαλιά, το αγαπημένο αξεσουάρ του Όζι Όσμπορν, και είναι αυτά τα γυαλιά που φορούσε και η ίδια στην ημέρα της κηδείας του Όζι Όσμπορν. Σε λίγο θα ακούσουμε Όζι με Black Sabbath, Paranoid, τώρα Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Elvis Presley και Suspicious Minds στον 89 Rainbow. Ζούμε μέρες Μουντιάλ, καλοί αγώνες, αλλά χρειαζόμαστε και λίγο σινεμά. Και αν μιλάμε για θερινό σινεμά, ακόμα καλύτερα. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις για το θερινό Ναταλί στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου 3, που προβάλλει το Toy Story 5, το εξαιρετικό thrillers, backrooms και μερικά αγαπημένα classics όπως το ρομαντικό Αμελία, αλλά και το αγαπημένο από τα 80s Dirty Dancing. Εσείς θα διαλέξετε την ταινία που θα δείτε και βέβαια την παρέα σας. Οι προσκλήσεις είναι διπλές. Αυτό που πρέπει να κάνετε μέσα στα επόμενα 15 λεπτά είναι να στείλετε το μήνυμά σας μέσω Viber στο 6943 80 80 89. Στο μήνυμα γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη σινεμά. Καλή επιτυχία στην κλήρωση. Σε λίγο και πάλι μαζί με Coolio και Gangsta Paradise.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
8: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος ή πυρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: 89 Rainbow. Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
10: πιο γρήγορα από ποτέ.
9: Αξιοπιστία Nictec. 2315 009 262. Nictec.gr.
11: Ξεκόλα. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
12: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
13: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
14: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
13: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
14: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

στον 89 Rainbow, Cock Robin, The Promise You Made, αγαπημένο τραγούδι, έδωσε υπόσχεση στον εαυτό της η Πενέλοπε Κρούζ να μάθει να οδηγεί στα 52 της. Γιατί? Γιατί ο Μπόνο των U2, που είναι καλός της φίλος, της χάρισε ένα αυτοκίνητο. Δεν γίνεται, λέει, ο Μπόνο να σου χαρίζει ένα αυτοκίνητο και εσύ να μην βγάζεις δίπλωμα, αν και παραμένει ο φόβος βαθύς, λέει, όταν μπαίνω πάντα στο αυτοκίνητο. Η κλήρωση μας έγινε και έχουμε νικητές που θα δουν σινεμά με παρέα αυτήν την εβδομάδα στο θερινό Ναταλή. Μαρία Παπαθεοδόρου, Θόδωρο Τσόρμπας, Σέβη Αστεριάδου, Ροξάνη Σιάκα και Θωμάς Τσίφτσης κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση. Καλή προβολή σε όλους. Σε λίγο θα ακούσουμε Donna Summer, Hot Stuff, τώρα Aerosmith, Crying στον 89 Rainbow.

Evanescence και Bring Me To Life. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη. Στον 89 Rainbow. Νέα εξαιρετική έκθεση τέχνης στη Θεσσαλονίκη, στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Μόμους, στη Συλλογή Κωστάκη, στη Μονή Λαζαριστών. Πίσω από τις πόρτες ο Κωστάκης συναντά τον Ρούμπινστάιν, δύο σημαντικοί συλλέκτες του 20ου αιώνα, ο Γιώργος Κωστάκης, που συνέλεξε σημαντικά έργα της ρωσικής πρωτοπορίας, και ο Γιάκοβ Ρούμπινστάιν, που στράφηκε στον μοντερνισμό, τον συμβολισμό, στο θέατρο, στα σκηνικά και τα κοστούμια. Παρουσιάζονται σε αυτήν την έκθεση έργα που έχουν συλλέξει σε παράλληλες διαδρομές. Μέχρι τον Ιανουάριο η έκθεση, αλλά

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μια τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday, γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
3: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
2: www.nyc.gr.
4: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: Είναι η νέα πρόταση για κοντινές αποδράσεις στο φετινό καλοκαίρι. Μόνο σε 15 λεπτά, μια ολοκένουργια πισίνα, η μοναδική με αλμυρό νερό για τέλειο μαύρισμα, χωρίς χλώριο και κάθε ευεργετική ιδιότητα του θαλασσινού νερού, σε περιμένει στο Hotel Heaven. Δροσιστικά κοκτέιλς, η καλύτερη μουσική και υπέροχη θαλασσινή αίσθηση. Hotel Heaven. Heaven. Κόμβος νέου ρυσίου, τα γαράδες. Τηλέφωνο κράτησης για την πισίνα 2392072701.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: 89 Rainbow. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: 89 Rainbow, βράδυ Παρασκευής. Καλησπέρα σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Θα είμαστε μαζί για μία ακόμη ώρα έως τις 10 για να ακούσουμε αγαπημένα τραγούδια, ειδήσεις που μας ενδιαφέρουν και προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης. Ξεκινάμε με Bon

Scorpions, Is There Anybody There, στον 89 Rainbow, αγαπημένο τραγούδι. Δεν του έφτανε του Christopher Nolan τα αρνητικά σχόλια που έχει δεχθεί στα social media και ιδιαίτερα μετά και το τελευταίο τρέιλερ της ταινίας Οδύσσια που παρουσιάζει και την μαύρη ωραία Ελένη Λουπίτα Νιόγκο. Τώρα και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σαχάρας έχει καλέσει το κοινό σε μποϊκοτάζ της νέας ταινίας. Η αντίδραση του φεστιβάλ προκλήθηκε από το γεγονός ότι τα γυρίσματα της ταινίας, ένα μέρος από αυτά, έγιναν στην πόλη Ντάχλα της Δυτικής Σαχάρας και οι διοργανωτές υποστηρίζουν ότι η επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τα δικαιώματα του λαού των Σαχράουι. Είναι μια διαφιλονικούμενη περιοχή αυτή που εδώ και 50 χρόνια το Μαρόκο την θεωρεί αναπόσπαστο τμήμα της. Σε λίγο θα ακούσουμε Fleetwood Mac, τώρα James.

0: Florence and the Machine, You've Got the Love, στον 89 Rainbow. Όπως κάθε χρόνο, 89 Rainbow είναι εδώ για να σε δροσίσει. Κάθε Σαββατοκύριακο έχουμε ένα κλιματιστικό και ένα νικητή. Μείνε συντονισμένος Σάββατο και Κυριακή στον 89 Rainbow. Μέσα στην ροή του προγράμματος θα ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις το ακούσεις, κράτα τη λέξη κλειδί που θα ακουστεί και στείλτε αμέσως στο Viber του 89 Rainbow 6943 808089 για να μπει στην κλήρωση. Όσο πιο συντονισμένος είσαι, τόσο πιο κοντά βρίσκεσαι και στο πιο δροσερό σου καλοκαίρι. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με περισσότερα αγαπημένα μας τραγούδια.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
4: πιο γρήγορα από ποτέ.
3: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: 89 Rainbow.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
12: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
11: What?
13: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 9:30.
15: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός, χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
16: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
17: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
18: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
15: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Three Doors Down και Here Without You στον 89 Rainbow. 27 χρόνια είχε στα χέρια του ο Βρετανός παραγωγός και ηχολήπτης Chris Allison πρωτότυπες ηχογραφήσεις και demo τραγουδιών των Coldplay, γιατί αυτός είχε επιμεληθεί το EP του συγκροτήματος The Blue Room το 1999, αμέσως μόλις είχαν υπογράψει στην δισκογραφική τους εταιρεία την Parlophone και πριν βγάλουν το πρώτο μεγάλο άλμπουμ τους. Ανάμεσα στα τραγούδια που κατέληξαν αργότερα στο πρώτο άλμπουμ υπάρχει και ένα τραγούδι, το The World Is Not Enough. Ο τίτλος θυμίζει ταινία James Bond και ναι, ακριβώς αυτό, Chris Martin είχε γράψει ένα τραγούδι για εκείνη την ταινία του James Bond. Προτιμήθηκε τελικά το τραγούδι των Garbage. Ακούσουμε κάτι σίγουρα από Coldplay αργότερα, τώρα Toto και Africa στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Bryan Adams και Summer of 69 στον 89 Rainbow. Αληθινή μουσική. Είμαι ο Θανάσης Μωραήτης και σήμερα μαζί από τις 6, όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή, ραντεβού και πάλι την ερχόμενη Δευτέρα, μείνετε εδώ για να απολαύσετε την καλύτερη μουσική της πόλης χωρίς διακοπές και αυτό το βράδυ αλλά και ολόκληρο το Σαββατοκυριακό. Έχουμε επιλέξει για εσάς τα καλύτερα τραγούδια όπως αυτό. Coldplay και Clocks. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκυριακό.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου τον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
5: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
4: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: 89 Rainbow.
8: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
9: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
8: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
9: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
8: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
9: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
8: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
10: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
8: Σιγά μη τα άφηνα.
10: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 10.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 12.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά. Πάντου και πάντα με 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.